0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Σκαπαραμπατουπίτου.

σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος.

0: γραμμή.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 23

σκότωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τίποτα σπουδαίο και ούτε που περίμενα να δει.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Ειδική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.

0: Μουσοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μη φοβάσαι τη δύναμη, να φοβάσαι την εξουσία, το πείραμα του Στάνφορντ. Μη φοβάσαι τη δύναμη, φοβάσαι.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: 34-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος.
13: Παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι...

Τη θερμομόνωση Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Για την υπόθεση κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια οι γονείς του παιδιού, καθώς και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου φέρεται να συνδέονται με τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα. Συνεχίζονται οι κραδασμοί στο κόμμα Καριστιανού, καθώς την αποχώρησή του ανακοίνωσε και ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης, καταγγέλλοντας αυθαιρεσία και φήμωση της διαφορετικής άποψης. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Νέα ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, εκτίμησε πως η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και υποστήριξε πως τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Αλ-Σακούς βόρεια της Ράφα, στη νότια λωρίδα της Γάζας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με οβίδες πυροβολικού στον καταβλισμό Μπουρέιτ στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Τις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τύφλη επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, με την έξοδο να κορυφώνεται σήμερα Κυριακή. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πάρο, όπου ένα αγοράκι 4 ετών έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar. Για την υπόθεση κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια οι γονείς του παιδιού, καθώς και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου φέρεται να συνδέονται με τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα. Φέρεται να συνδέονται με τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

0: παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων. Νέα ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, εκτίμησε πως η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και υποστήριξε πως τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας. Σφοδρά πυρά αρμάτων μάχης εξαπέλυσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή Αλ-Σακούς, βόρεια της Ράφα, στη νότια λωρίδα της Γάζας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με οβίδες πυροβολικούς στον καταβλισμό Μπουρέιτς, στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα γυροωρινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
9: Μετρόπολης 95. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλημέρα φίλοι, σήμερα καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Αρκετά συννεφιασμένη πόλη. Οι περισσότεροι λείπετε, είστε στις ακρογιαλιές. Προσοχή. Προσοχή σε όλα, γιατί πρόσφατα χθες είχαμε ένα νέο δραματικό γεγονός. Το θάνατο ενός 4χρονου αγοριού σε μια πισίνα.

Τα μάτια σας 34 στα παιδάκια. Και σε εσάς μεγάλη προσοχή. Σήμερα θα πάμε από τις 10 μέχρι τις 2. Μπορείτε να κλείσετε τα πιστόλια στα συρτάρια, μην αυτοπυροβοληθείτε. Το προσωπικό είναι σε άδεια το μεγαλύτερο κλάσκα, το μεγαλύτερο κλάσμα. Βέβαια η επικαιρότητα τρέχει, τρέχει με ειδήσεις καυτές και γεγονότα που γίνουν τεράστια ερωτήματα. 10:30 όπως σας είχα υποσχεθεί θα φιλοξενήσω έναν διακεκριμένο ογκολόγο σε συνάρτηση με τις κατ' επανάληψη ερωτήσεις που έχετε η ίδια θέση αναφορικά με την διαφαινόμενη έξαρση των κακοειδιών και την πιθανή αλληλοσυσχέτιση που υπάρχει με τα εμβόλια τύπου mRNA. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Δημόδης Στέφανος, διακεκριμένος ογκολόγος. Ειδικευμένο στην παθολογία και αιματολογία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στην παθολογική ογκολογία στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή, με συγχωρείτε. Επομένως, μέχρι τις 10:30 έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε σε ένα γεγονός το οποίο μοιάζει με εφιάλτη, με ένα κακό όνειρο, έστω και αν οι πληροφορίες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά αρνούμαι να το πιστέψω, έχω μείνει άναυδος, καθώς εκχωρείται ένα σημαντικό κλάσμα της ενέργειας της χώρας και συγκεκριμένα της Κρήτης στον Τούρκο επιχειρηματία Ράχμι Κότς. Δηλαδή η διοχέτευση κοινοτικών και εθνικών πόρων στον τομέα της ενέργειας έχει πλέον μεταβληθεί σε ένα προκλητικό παίγνιο επιχειρηματικής δράσης που συνοδεύεται ενίοτε από κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την επιτυχία ρητρών διαφυγής. Ράει την ώρα που η ελληνική κοινωνία καλείται να επομισθεί το δυσβάσταχτο των κονδυλίων για την άμυνα, η μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων για τα έργα αποθήκευσης ενέργειας κατευθύνονται προς συγκεκριμένα τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αφού λοιπόν ελληνικές εταιρείες έκλεισαν τον κύκλο των διαδικασιών αδειοδότησης έργων αποθήκευσης, συχνά με την στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ο όμιλος του Τούρκου επιχειρηματία προχώρησε στην αθόρυβη εξαγορά της. Εδώ βέβαια γεννιούνται αμήλικτα ερωτήματα και θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν κάποιος στέλεχος, κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ενήμερος επί των όρων της συμβάσεως, αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο, κάνει την δική του παρέμβαση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Διότι η συγκέντρωση αυτών των αδειών σε κέριους υποσταθμούς υψηλής τάσης στην Κρήτη, Σιτία, Πρετόριο Μεσαράς, επιτρέπει στον τουρκικό αυτό όμιλο να διατηρεί τη μερίδα του λέοντος, της ισχύως και της χωρητικότητας στο νησί, μετατρέποντας το ενεργειακό δίκτυο της περιοχής σε ένα πεδίο δικού του κέρδους. Εδώ ειλικρινά απορώ και εξίσταμαι, διότι μπορεί κανείς εύλογα να ισχυριστεί ότι
δεν πρέπει να καλλιεργείται ουδε μία εχθρότητα απέναντι στους Τούρκους, στον τουρκικό λαό συγκεκριμένα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κρίνονται με βάση οικονομικά στοιχεία, συμφωνούμε. Βέβαια, η Τουρκία και η Ολλανδία ή το Βέλγιο δεν παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο για την ελληνική εθνική ασφάλεια. Και βεβαίως καμία εταιρεία, ελληνική, τουρκική ή άλλη, δεν μπορεί να αποκτά υπερβολική επιρροή σε κρίσιμη υποδομή χωρίς διαφάνεια, εποπτεία και σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται ευαίσθητα τεχνικά δεδομένα, σχέδια ασφαλείας ή ολόκληρες εμπορικές συμβάσεις. Για το τελευταίο, ειλικρινά δεν μπορώ να το κατανοήσω. Δεν ξέρω αν αποτελεί στρατιωτικό απόρριτο η σύναψη εμπορικών συμβάσεων. Το μαθαίνω σήμερα κατά τα σδισμάς του βίου μου και ειλικρινά απορώ. Αλλά απέναντι στην ελληνική κοινωνία θα πρέπει να σταθεί κάποτε κάποιος υπεύθυνα για να μας απαντήσει. Πρώτον, ποια αρμόδια αρχή πραγματοποίησε τον έλεγχο? Δεύτερον, ποια εταιρεία και ποια αλλαγή ιδιοκτησίας εξετάστηκαν? Τρίτον, πότε ολοκληρώθηκε η εξέταση? Ποιο θεσμικό πλαίσιο εφαρμόστηκε? Εάν δόθηκε έγκριση απόρριψη ή έγκριση υπό όρους? Ποια μη απόρριτα μέτρα προστασίας επιβλήθησαν? Και πόση δημόσια χρηματοδότηση εγκρίθηκε και σε ποιον τελικά δικαιούχο? Βεβαίως εγώ έχω κι άλλα ερωτήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα, το οποίο το θεωρώ μείζονο σημασίας. Εάν οι αρχές επικαλεστούν τον όρο εθνική ασφάλεια ή εμπορικό απόρριτο για να μην γνωστοποιήσουν ούτε το δικαιούχο στον ελληνικό λαό, ούτε τα ποσά, ούτε την ύπαρξη και το αποτέλεσμα του ελέγχου, τότε ναι, έχω βάσει μια ένσταση. Επομένως, με χαρά να ακούσω τις απόψεις ενός στελέχους κυβερνητικού ή κάποιου βουλευτού της κυβερνητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει σε δικά μου συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία έχω να θέσω. Διότι η Κρήτη δεν είναι οποιοδήποτε νησί, είναι ένα νησί στο οποίο εδρεύει μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις πολεμικής αεροπορίας και έχουμε πει και κάποιοι έχουν δεσμευτεί ότι συμβάσεις τέτοιου τύπου θα διέπονται από πλήρη διαφάνεια, την οποία προσωπικά δεν βλέπω πουθενά. Δεν αρκεί για μένα η αόριστη υπόσχεση ότι εν καιρό κάποτε θα δημοσιοποιηθούν όσα επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν. Πρέπει να προβλέπονται εκ των προτέρων συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία δημοσιοποίησης, σαφής κατάλογος των στοιχείων που θα δημοσιευθούν, ειδική αιτιολόγηση για κάθε είδους απόκρυψη, αρμόδιο όργανο ελέγχου και δυνατότητα κοινοβουλευτικής και δικαστικής αμφισβήτησης του απορρίτου. Επίσης, θέλω απάντηση στο ερώτημά μου αν στην όλη διαδικασία ενεπλάκει, ναι ή όχι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εάν δεν έχει εμπλακεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τότε σηκώνω τα χέρια.

και πρεσβεύω όλα τα προηγούμενα τη στιγμή που όταν όλοι οι πόροι που θα επιβαρύνουν τις επόμενες γενιές Ελλήνων φορολογουμένων καταλήγουν να χρηματοδοτούν την κυριαρχία ξένων ομίλων και δι τουρκικών σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, τότε φίλοι μου η πράσινη μετάβαση πάβει να είναι αναπτυξιακό εργαλείο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, άλλωστε ποτέ δεν ήταν. Επρόκειτο περί Grande Casino και πράσινου χρηματιστηρίου και μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη οικονομικά και εθνικά διολίσθηση. Περιμένω απαντήσεις και δεσμεύομαι να μην αφήσω το θέμα να σβήσει. Θα επανέλθω με περισσότερα στοιχεία. Σήμερα ήταν η πρώτη στιγμή το πρωί που διαβάζοντας αυτή την αναφορά, βέβαια μέσα από μια ιστοσελίδα η οποία συνήθως διογκώνει τα γεγονότα με πηχαίους τίτλους, αλλά ας μην ανησυχείτε, αναζήτησα πληροφορίες από διεθνή έγκριτα κέντρα πληροφοριών και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα βρίσκονται πολύ κοντά στην αλήθεια, να είστε σίγουροι. Απλά υπόσχομαι να επανέλθω επί του θέματος, γιατί όπως προανέφερα το θεωρώ μίζωνος γυμνασίας. Εάν συνεχίσουμε την ακολουθία των χιλίων λαθών σε τέτοιου είδους τομείς, τότε όσα F-35 και αν πάρουμε και όσες μπελαρά και αν αποκτήσουμε και όσα ραφάλ και αν έρθουν, τότε μιλάμε για μια ασταθή βάση της εθνικής άμυνας και κυρίως για ένα έλλειμμα σοβαρότατο ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού, πάνω σε ζητήματα ύψιστης εθνικής σημασίας. Επαναλαμβάνω, περιμένω να ενημερωθώ υπεύθυνα από κάποιον βουλευτή ή στέλεχος της κυβέρνησης, ας κάνει την παρέμβασή του. Γνωρίζει ότι μακράνε μου οι κραυγές και οι αφορισμοί. Θα ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος εάν με καθησύχαζε, αλλά τεκμηριωμένα και όχι αόριστα.

Στο δεύτερο μέρος της θεματολογίας μας θα παρουσιαστεί ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα. Προβάλλεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα στις κοινωνίες, όχι μόνο στην ελληνική, σχετικά με το αν έχουμε ή όχι έξαρση κακοήθειών. Δηλαδή, μπροστά μας υπάρχει μία λίστα, υπάρχει μία σειρά από ιστοσελίδες που μας τρομοκρατούν κάθε μέρα ή απλά μας ενημερώνουν. Αυτό, γι' αυτό θα μας μιλήσει ο υπεύθυνος καθηγητής, δεν είναι δικά μου χωράφια, ο υπεύθυνος διδάκτορ, με συγχωρείτε, ο κύριος Δημούδης, διακεκριμένος ογκολόγος. Προσωπική δική μου θέση και την έχω εκφράσει κατ' επανάληψη. Διαφωνώ κάθετα, προσωπική θέση επαναλαμβάνω, με το μονοπωλιακό χαρακτήρα που απέκτησε ο εμβολιασμός κατά του COVID, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία mRNA. Και ειλικρινά έχω περάσει κατ' επανάληψη την άποψή μου ότι το ορθό θα ήταν να μπορεί να επιλέξει ο κάθε Έλληνας πολίτης αν προτιμά να εμβολιαστεί με ένα εμβόλιο αυτού του τύπου ή με ένα εμβόλιο παλιάς, να πω, μεθοδολογίας ή τεχνολογίας. Δηλαδή με αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά της πνευματιώσεως λόγου χάρη κατά τον προηγούμενο αιώνα με τον αδρανοποιημένο ιό. Είναι δεδομένο και αδιαφυσβήτητο ότι στο κινέζικο ή ρώσικο εμβόλιο δεν είχαμε ούτε τις μορφές, την ποικιλία των μορφών, ούτε την έκταση των ανεπιθύμητων συνεπειών που δημιούργησαν τα εμβόλια mRNA.

Μέχρι λοιπόν που θα έχουμε στη συντροφιά μας τον γιατρό μας, τον κύριο Δημούδη, ας δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Στο μέτωπο του Ιράν, ως κεντρικό μέτωπο παραμένει το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι επίκειται συμφωνία Ιράν-Ομάν για την ανεμπόδιστη εμπορική ναυσιπλοεία, μετά την οποία θα αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, πάντα σύμφωνα κατά του πρακτορείου Reuters. Η Τεχεράνη διαψεύδει ωστόσο ότι έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι το άνοιγμα των στενών συναρτάται από την αποδοχή των Ιρανικών όρων από τις ΗΠΑ και όχι απλά από τις συνομιλίες με το Ομάν. Οι πολεμικές επιχειρήσεις εμφανίζουν μια προσωρινή κάμψη. Άλλωστε, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στη λεγόμενη στρατηγική αστάθεια, όπου έχουμε ελεγχόμενες κλιμακώσεις, εξάρσεις και υφέσεις, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί νέα πλήγματα κατά του Ιράν από τις 29 Ιουλίου, αλλά ακόμα βέβαια δεν υπάρχει και συνολική συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοείας συνεχίζονται. 15 πλοία συγκεκριμένης εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πληγεί από την έναρξη της συγκρούσεως, με έναν νεκρό και 20 τραυματίες. Ο ισχυρισμός προέρχεται από την εταιρεία και δεν σημαίνει ότι έχει αποδοθεί ανεξάρτητα η ευθύνη για κάθε περιστατικό. Επίσης, και αυτό θα το δούμε εν πλήρη λεπτομερία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα συμφωνία αμοιβαίας άμυνας και όλο το παίγνιο τεκταίνεται στον όρο του τι ακριβώς συμφωνήθηκε σχετικά με τον όρο αμοιβαία άμυνα. Τι σημαίνει αμοιβαία άμυνα? Επίσημα δηλώνουν ότι δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένης χώρας, αλλά χρονικά συνδέεται με την αντιπαράθεση προς το Ιράν. Διαφαίνεται εσωτερική διαφωνία στην Τεχεράνη, καθώς ο πρόεδρος Μασούτ Μπεζεξιάν υπερασπίζεται τη διπλωματία, ενώ οι φανατικοί φρουροί της Επανάστασης και οι σκληροπυρηνικοί εμφανίζονται επιφυλακτικότεροι. Τέλος, ο συνολική εικόνα θα λέγαμε ότι στο Ιράν υπάρχει μεν παράθυρο και διαφαίνεται αποκλιμάκωσης, αλλά εισέτει όχι συμφωνία. Το κρίσιμο τεστ είναι το αν θα ανοίξει πράγματι το Ορμούς και αν ως αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα για να φιλοξενήσουμε μετά, όπως είπα, τον διακεκριμένο ογκολόγο γιατρό, τον κύριο Δημούδη.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης
8: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ναι, κύριε Δημούδη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γιατρέ μου, είστε καλά?
1: Είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Μπράβο, χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω προλίγης ώρας αναφέρει την πορεία σας, την ειδικότητά σας, το έργο σας. Επομένως, οι ακροατές είναι πλήρως ενήμεροι από αυτού. Δεν μου αρέσει να μπαίνω σε ξένα χωράφια, ούτε να μετουσιώνομαι σε συνωμοσιολόγο. Θα ήθελα λοιπόν, όχι εγώ, οι ακροατές, να είχαμε μια συζήτηση γύρω από ερωτήματα τα οποία καίνε. Και δεν χάνω καθόλου χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στο πρώτο σημαντικό ερώτημα, εάν σήμερα υπάρχει εξ αντικειμένου πραγματική έξαρση των κακοηθειών ή παρατηρούμε περισσότερες διαγνώσεις επειδή ο πληθυσμός γενικώς γερνά και οι εξετάσεις έχουν βελτιωθεί.
1: Ωραία. Καλημέρα λοιπόν και στους ακροατές σας. Θα έλεγα ότι είναι καταρχάς είναι μια κοινή ανησυχία, δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες, οπότε θεωρώ ότι κάνετε πολύ καλά που εμπλέκεστε σε αυτό το πράγμα και γίνεται αυτή η κουβέντα.
0: Μου το ζήτησαν επίμονα οι ίδιοι οι ακροατές.
1: Έτσι, έτσι. Δείτε λίγο, υπάρχει ανησυχία γιατί κάθε οικογένεια υπάρχει σίγουρα εμπλοκή, εν πάση περιπτώσει, και πραγματική και συναισθηματική με άτομα. Είναι μια υπόθεση δημόσιας υγείας, οπότε καλώς γίνεται η κουβέντα. Στην ερώτησή σας τώρα, η λέξη έξαρση θα έλεγα πως δεν ταιριάζει σε αυτό το οποίο παρατηρούμε. Θα μπορούσαμε ίσως να το διατυπώσουμε λίγο πιο μετριοπαθώς. Υπάρχει πράγματι μια σχετική αύξηση των διαγνώσεων των νεοπλασμάτων, έτσι, και θα πούμε λίγο αν θέλετε ποια είναι αυτά περισσότερα από άλλα. Επομένως, έξαρση, επιδημία, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι λέξεις δεν ταιριάζουν στην πραγματική επιδημιολογία της κατάστασης σήμερα. Υπάρχει όμως μια σχετική αύξηση. Αυτό το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και έχει σημασία, γιατί είναι καυτό εν πάση περιπτώσει, είναι ότι αυτό το βλέπουμε και σε μικρότερες ηλικίες. Έτσι, παλιότερα
0: θεωρούσαμε ότι
1: Αυτό ισχύει. Βέβαια, δεν θα το χαρακτηρίζαμε έξαρση, οι διαφορές είναι μικρές. Ψάχνεται η επιστημονική κοινότητα στο να βρει τους λόγους. Έτσι, εκεί υπάρχει συζήτηση, αν θέλετε μπορούμε να την κάνουμε, αλλά δεν θέλω να πλατιάσω πάνω σε αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σχετική αύξηση. Κυρίως αυτό αφορά τις κακοήθειες του εντέρου. Εκεί υπάρχει καταγεγραμμένη μια σχετική αύξηση στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή στις ηλικίες κάτω από 50, κάτι που δεν το συναντούσαμε παλιότερα, αλλά και στο καρκίνο του μαστού και στον καρκίνο του θυρεοειδούς επίσης, στους ενδοκρινείς αδένες.
0: Μία παρένθεση. Μιλάμε για το θυλακιώδες του θυρεοειδούς, δηλαδή γενικότερα η κακοήθεια του θυρεοειδούς δεν είχε τόσο αρνητική πρόβλεψη, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είμαι αδαής εγώ επί ιατρικών θεμάτων, αλλά παρατηρούμε και έξαρση πάνω σε κρίσιμους καρκίνους, επιτρέψτε μου την έκφραση. Η ερώτηση την οποία έχω να σας υποβάλω είναι το εξής: ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αναζητήσουμε, να μελετήσουμε, για να διακρίνουμε μια πραγματική τάση επιδημίας από μια εντυπωσιακή αλλά παραπλανητική σύγκριση αριθμών που οδηγεί σε τρελά συμπεράσματα? Δηλαδή θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως εσείς ομολογείτε, υπάρχει μια σχετική αύξηση. Σε βάθος χρόνου φαντάζομαι ότι διενεργείται μια έρευνα Διότι το να πει κανείς ότι υπάρχει μια μέχρι στιγμής σχετική αύξηση δεν αποτελεί και την τελική μας διάγνωση του φαινομένου, έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Δηλαδή αν επί παραδείγματι μέσα σε ένα φάσμα δεκαετίας αυτή η σχετική αύξηση πάρει οριστική μορφή ή αυξηθεί, είναι ένα ποιοτικό συμπέρασμα το οποίο θα έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Άρα λοιπόν εσείς τώρα, ο πυρήνας της ερώτησης είναι πώς μπορεί κανείς να καταλάβει αν αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να αυξάνεται στην πορεία των χρόνων.
0: Ναι, αυτό, θέλω να πω ότι αυτό, θα το κάνουμε, ναι. Αυτό σίγουρα θα το πράξει η επιστήμη. Αλλά μένω σε αυτό που είπατε, ότι παρατηρείται μια σχετική αύξηση των νεοπλασματικών, των καρκίνων εν πάση περιπτώσει, των κακοειδιών να το πω έτσι. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι η πιο κρίσιμη, αυτή που περιμένουν με κομμένη την ανάσα οι αγροατές. Οπωσδήποτε, επειδή έχω ασχοληθεί με την στατιστική και είναι ένας από τους τομείς που χρόνια έχω μελετήσει, θέλω να μου πείτε, μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μία αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στη σχετική αυτή έστω αύξηση την οποία αναφέρατε και στα εμβόλια τα συγκεκριμένα κατά του ιού COVID?
1: Okay.
0: Είναι ακόμη νωρίς. Αφήνω εσάς να απαντήσετε με όλη σας την ευχέρεια, ναι, του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κανείς πρέπει να το αντιμετωπίσει με ψυχραιμία, γιατί
0: σαφώς.
1: Υπήρχε μια ουσιαστικά και ένας, θα το πούμε έτσι, μια υποχρέωση ουσιαστικά των πολιτών ή ένας καταναγκασμός, αν το θέλετε, να γίνουν οι εμβολιασμοί. Μέχρι στιγμής αυτό βέβαια το κρατάμε, εγώ θα σας πω ότι είμαι κάπου στη μέση προσωπικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν βιβλιογραφίες ή papers τα οποία να συνδέουν άμεσα αιτιολογικά τα εμβόλια με την αύξηση, αυτή την αύξηση η οποία παρατηρείται. Βέβαια, δείτε τώρα, εδώ είναι η αιτιολογική συσχέτιση παραγόντων κινδύνου όσον αφορά τον καρκίνο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους παράγοντες, έτσι. Σκεφτείτε ότι τεκμηρίωση επίσημη, να το πω έτσι, για τη σχέση του καπνού, του τσιγάρου, έτσι, με το καρκίνο του πνεύμωνα, παρόλο που το ξέραμε 200 χρόνια που λέει ο λόγος ότι υπάρχει η σχέση και η κοινή λογική έλεγε αυτό το πράγμα, ήρθε μόλις τη δεκαετία του 60. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να συσσωρευτούν δεδομένα σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν δυσκολίες επιδημιολογικές και στατιστικές ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα δείγματα των ανθρώπων που παρακολουθούνται, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί κανείς να πει σήμερα ότι δεν έχουμε κάποια τέτοια τεκμηρίωση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί και ότι δεν έχει σχέση. Οπότε είμαστε, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κάνουμε και λάθος.
0: Είμαστε ακριβώς, ταυτιζόμαστε απόλυτα στην άποψη, διότι και εγώ είμαι στη μέση. Η δική μου ένσταση ήταν η έλλειψη δυνατότητας ενός πολίτη να επιλέξει ανάμεσα στον τύπο του εμβολίου. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ εμβολιάστηκα 3 φορές με το κινέζικο εμβόλιο, ήμουνα στα Εμιράτα 10 χρόνια, και σας διαβεβαιώ ότι οι συνέπειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, να το πω έτσι, ήταν ελάχιστες. Νόσησα από COVID 2 φορές, το πέρασα τελείως υποκλινικά. Και βέβαια η κατακόρυφη διαφωνία μου ήταν ο μονοπωλιακός χαρακτήρας αυτού του εμβολιασμού. Ότι οπωσδήποτε αν όχι άμεσα, έμεσα κατευθύνθηκε το σημαντικότερο πληθυσμιακό κλάσμα της χώρας προς αυτό το συγκεκριμένο τύπο εμβολίου. Γιατί σας το αναφέρω? Γνωρίζω πολύ καλά, γιατρέ μου, ότι στην ιατρική ένα συν ένα δεν κάνει πάντα δύο. Γνωρίζω, έστω κι αν είμαι αδαής, τη σχιζοφρενική συμπεριφορά των όγκων. Αλλά εδώ στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται συχνά ο όρος turbo cancer, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για επιθετικότατους καρκίνους που εμφανεί. Δεν μπορεί αυτά να αποτελούν μύθους. Και αποτελεί μια αλήθεια την οποία δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε.
1: Θα μου πείτε λίγο ακριβώς σε τι αναφέρεστε, γιατί αυτό είναι να... υπάρχει αυτή, την έχω ακούσει και εγώ την έκφραση, αλλά μέσα εκεί τι περιέχει?
0: Φαντάζομαι με τον όρο turbo cancer να εννοούν ένα καρκίνωμα υψηλότατης επιθετικότητας. Ένα κακοϊθέστατο όγκο, ας πούμε, παράδειγμα. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι θα χρειαστούμε χρόνο για να καταλήξουμε σε στατιστικά έγκυρα και σαφή αποτελέσματα. Αλλά μπορείτε να μου πείτε τι συμβαίνει βιολογικά με το mRNA μετά τον εμβολιασμό? Μπορεί να εισέλθει στον πυρήνα? Μπορεί να μεταβάλει το DNA ενός κυτάρου?
1: Ναι. Μπείτε τώρα, εδώ βγαίνουμε λίγο εκτός του στενού αντικειμένου του ογκολόγου, γιατί ο ογκολόγος είναι κατά βάση θεραπευτής.
0: Ναι,
1: εκεί βέβαια, εντάξει, στο βαθμό που γνωρίζουμε από την βασική επιστήμη, η απάντηση είναι όχι.
0: Η απάντηση είναι όχι. Πόσο κοντά είμαστε, γιατρέ, στο να νικήσουμε τον καρκίνο? Έτσι, μια απλοϊκή ερώτηση θα μου επιτρέψετε.
1: Ναι. Δεν είναι καθόλου απλοϊκή. Είναι η σοβαρότερη ερώτηση. Πάλι θα σας πω ότι είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Έτσι, δεν είναι ένα πράγμα. Καταρχάς, ο καρκίνος στο σύνολό του είναι μια πολυπαραγωγική αρρώστια. Θα σας πω το εξής. Ακόμα και αν αποδειχθεί ότι τα εμβόλια παραμείνουν και τα συζητάμε, αποτέλεσαν παράγοντα κινδύνου, ποτέ δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα είναι η μόνη αιτία. Παράδειγμα, δηλαδή, κάνω και εγώ, κάνετε και εσείς. Μπορεί ο ένας από τους δυο μας να αρρωστήσει, άρα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Καρκίνος είναι, υπάρχει η θεωρία των πολλαπλών χτυπημάτων. Είναι πολλά χτυπήματα μέσα στην πορεία της ζωής μας και είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και στη μελέτη του, αλλά και στο σχεδιασμό φαρμάκων. Επομένως, αυτό που παρατηρούμε με τις δεκαετίες και όσο μπορώ και εγώ με τη δική μου την εμπειρία να παρατηρήσω, αλλά και ιστορικά, αν θέλετε, η βελτίωση, ουσιαστικά η μείωση της μητότητας και οι καλύτερες θεραπείες οι οποίες υπάρχουν γίνονται σταδιακά, βήμα-βήμα. Πιστεύω, μακάρι να κάνω λάθος και θα ήθελα να χάσουμε όλοι ογκολόγοι τις δουλειές μας, μακάρι να βρεθεί μια μέρα, να έρθει μια μέρα που να βρεθεί αυτή η πανάκια και να δίνεται μια θεραπεία για όλους τους καρκίνους, αλλά αυτό το πράγμα δεν στέκει προς το παρόν με τις γνώσεις που έχουμε βιολογικά, γιατί κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός, οι μηχανισμοί είναι πολύπλοκοι και φυσικά η έρευνα και από τη φύση της συνεργεί, γιατί όπως συζητάμε για τα εμβόλια και λέμε ότι τα εμβόλια χρειαζόντουσαν περισσότερο χρόνο, για παράδειγμα, έτσι, να μελετηθούν. Το ίδιο πράγμα συζητάμε και για τα αντικαρκυνικά φάρμακα. Ένα φάρμακο για να βγει από το εργαστήριο μέχρι να κυκλοφορεί σε 10-15 χρόνια. Γιατί? Για να ξέρουμε ότι είναι ασφαλές. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα είναι η απάντηση, θα έλεγα, μέχρι στιγμής. Ναι.
0: Εσείς κρίνετε ως επιστήμονε ότι γενικότερα, επειδή είπατε ότι περισσότερο το αντιμετωπίζετε το ζήτημα θεραπευτικά, εγώ είμαι μαθηματικός, επομένως κάνω και πάλι μια απλοϊκή ερώτηση. Μέχρι πριν από 10 χρόνια εφαρμόζαμε πρωτόκολλα και θεραπείες της δεκαετίας του 60, έκανα λάθος. Δηλαδή θεραπεία, χημειοθεραπεία κλπ. Σήμερα υπάρχει ανοσοθεραπεία, οι στοχευμένες θεραπείες, οι κυταρικές θεραπείες και, και πολλές άλλες. Μάλλον αρκετές άλλες. Okay, υπάρχει σχιζοφρένεια των όγκων. Κρίνεται ότι η ιατρική επιστήμη καθυστέρησε σχετικά με αυτήν την καταληκτική νόσο, δηλαδή μήπως έχουμε αργήσει. Αναφέρομαι στη θεραπεία, όχι στη διάγνωση, διότι...
1: Πώς το εννοείτε αυτό το αργήσει? Δείτε λίγο, να καταλάβω λίγο τι με ρωτάτε. Αν έχουμε αργήσει...
0: Έχουμε αργήσει το εξής. Να σας το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ. Έχασα μία γυναίκα 36 ετών, η οποία είχε πραγματοποιήσει δύο φορές εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία δεν κάπνιζε, η οποία δεν έπινε και εμφάνισε αδιαφοροποίητο το καρκίνωμα του πνεύμονα. Βέβαια, το να διαβάζω εγώ, ο σύζυγος χρόνια μετά, ότι εμφανίζεται κάποια συσχέτιση μεταξύ της εξωσωματικής και του καρκίνου, αυτό για μένα δεν λέει τίποτα. Διότι δεν μπορώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο εξής, την εξής ερώτηση. Σήμερα εφαρμόζεται περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια η ανοσοθεραπεία. Δεν πάμε κατευθείαν στην χημειοθεραπεία ή στην ακτινοθεραπεία. Ή κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Ξερτάτε, καταρχάς λυπάμαι που τα ακούω τώρα αυτό το άσχημο μπασπεκτός συμβάν.
0: Προσωπικό δράμα ήταν. Ναι.
1: Προφανώς, το καταλαβαίνω. Η ανοσοθεραπεία λοιπόν είναι μια θεραπεία η οποία υπάρχει περίπου 10 χρόνια. Έτσι, δεν είναι.
0: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
1: Τοποθετείται στις ενδείξεις της, δηλαδή οι ενδείξεις της διευρύνονται ανάλογα με, και εκεί πάει λίγο πιο στοχευμένα το πράγμα, ανάλογα με την υπογραφή του όγκου, να το πω έτσι, όσο μπορώ για να μην σας μπερδέψω, δηλαδή δεν θα βοηθήσει σε όλους τους καρκίνους του πνεύμονα, θα βοηθήσει σε ένα μέρος αυτών.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποιοι βιοδείκτες που λέμε εμείς, που μπορούν να βοηθήσουν στο να ανοιχνεύσουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν πιθανότητες να βοηθηθούν, αλλά και πάλι δεν είναι πάντα απόλυτα αυτό όπως το καταλαβαίνει. Στην πράξη το βλέπει κανείς. Επομένως είναι ένα εργαλείο. Μπορεί ένας ασθενής με καρκίνο του πνεύμονα να πάρει νοσοθεραπεία και να μην κάνει τίποτα, και μπορεί ένας ασθενής με καρκίνο του εντέρου να πάρει νοσοθεραπεία και να τον βοηθήσει. Αρχίζει και ξεφεύγει η λογική της θεραπευτικής από την προέλευση του οργάνου σιγά σιγά και πηγαίνει πιο πολύ προς το κύτταρο. Δηλαδή αυτό είναι και ουσιαστικά και η πεμπτουσία της προσωποποιημένης ιατρικής. Βλέπεις το κύτταρο, βλέπεις τις μεταλλάξεις του, βλέπεις το μικροπεριβάλλον. Είναι όλα αυτά πολύ αρχόμενα, έτσι. Ακόμα έχουμε πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να πούμε ότι ετυχαίνει, γιατί στην πραγματικότητα λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται ακόμα και από τις προσωποποιημένες θεραπείες. Να σας πω κάτι. Ό,τι έχει προσφέρει, θα το πω λίγο όσο και αστείο να σας φάνει, ό,τι έχει προσφέρουν οι παραδοσιακές θεραπείες, η χημειοθεραπεία, έχει θεραπεύσει τον καρκίνο του όρχας, έχει θεραπεύσει συμπληρωματικά γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Ό,τι έχει προσφέρει οι παραδοσιακές θεραπείες, αν θέλετε και στη μίαση, δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν προσφέρει ακόμα οι στοχευμένες θεραπείες. Είναι νωρίς κανείς να το πει.
0: Ναι, σας αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Και την έρευνα και τη βιομηχανία και πολλά.
0: Ναι. Έχετε υπόψη σας, έχει υποπέσει την αντίληψή σας σαφώς, το σύνολο των πληροφοριών το οποίο έρχεται από τη Ρωσία για προσωποποιημένο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Και μάλιστα αναφερόμαστε σε ασθενείς. Δηλαδή δεν λαμβάνετε προληπτικά. Έχετε κάποιες πληροφορίες? Και εδώ μου το ρωτάνε πλήθος από ακροατές. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι ακριβώς επειδή υπέστην αυτό το προσωπικό δράμα, δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες που δεν έχουν καμία λογική βάση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είστε αρμόδιος να απαντήσετε εσείς και όχι εγώ φυσικά. Αναφέρομαι στις πληροφορίες που μιλάνε για το εμβόλιο στη Ρωσία.
1: Ναι. Εκεί ίσως είμαι περισσότερο αδαής από τους υπολείπους, γιατί δείτε, εμείς διαβάζουμε τα... Εν πάση περιπτώσει, τη βιβλιογραφία η οποία υπάρχει και κυκλοφορεί στα συνέδρια, στα μεγάλα τα περιοδικά, τα ιατρικά, τα επιστημονικά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψη με το οποίο να πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν αποκλείεται οι άνθρωποι να κάνουν σοβαρές μελέτες. Δεν υπάρχουν, από όσο ξέρω, δημοσιεύσεις στα έγκριτα περιοδικά, έτσι, τα οποία να μας λένε κάτι. Ο κόσμος είναι λογικό να ψάχνεται από εδώ και από εκεί, και μερικές φορές υπάρχει και δυσπιστία στον αφορά το ιατρικό καταστημένο, να το πω έτσι, το επιστημονικό καταστημένο, τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν θα πω
0: πώς. Κατάλαβα,
1: αλλά είναι μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε λίγο και την κοινή λογική μας όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί το τοπίο είναι χαόδες, έτσι, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξαφνικά του έρχεται αυτή η κεραμίδα.
0: Ναι, και μάλιστα πολλές φορές, όχι όλοι οι γιατροί, αλλά κάποιοι υποβάλλουν το ερώτημα, το οποίο εγώ προσωπικά δεν δέχομαι για ένα αγαπημένο πρόσωπο: γιατί σας φοβίζει η λέξη καρκίνος? Πώς να μην με φοβίζει, ρε φίλε? Συγχωρείς δηλαδή. Νομίζω ότι okay, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να είμαστε όριμοι, αλλά βλέπουμε ότι τελικώς αυτή η νόσος δεν ξέρω πότε θα πάψει να είναι καταληκτική. Εύχομαι αύριο το πρωί, εύχομαι χθες. Τελικά, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να κρατήσει ένας άνθρωπος που φοβάται ότι ο καρκίνος είναι αναπόφευκτος ή πάντοτε ανίατος?
1: Ναι, ναι. Πολύ, πολύ σοβαρή ερώτηση αυτή. Εγώ θα έλεγα ένα πράγμα, κύριε Ξαρνίδη. Να σκεφτεί ποια είναι τα πράγματα που περνάνε από το χέρι του. Γιατί υπάρχουν και πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, που δεν περνάνε από το χέρι μας. Να σκεφτεί δηλαδή τι μπορεί να αλλάξει ο ίδιος στη ζωή του, στις συνήθειές του, έτσι. Τώρα ξαναγυρίζω στα βασικά και νομίζω ότι αυτά κουράζουν, αλλά στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχουμε πετύχει. Οι καπνιστές να το σκεφτούν ξανά, τα πράγματα τα οποία κάνουμε, να ασκούμαστε δηλαδή αυτό που λέμε εμείς πρωτογενής πρόληψη, έτσι. Αυτά μπορούμε να κάνουμε σαν άνθρωποι, σαν πολίτες. Το δεύτερο είναι να αρχίζουμε να συζητάμε μεταξύ μας και κάπως να οργανωνόμαστε σαν πολίτες, γιατί εδώ είμαστε πολύ πίσω στην Ελλάδα. Δηλαδή η ενδυνάμωση του ασθενούς, του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί ξεκινούν και γεννιούνται τα αιτήματα προς την πολιτεία. Αυτή τη στιγμή αγόμαστε και φερόμαστε, έτσι. Δηλαδή, ό,τι πει, ξέρω εγώ, το Υπουργείο, δεν το θέτω, πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, καθόλου, ναι, κομματικά. Ναι, ναι. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Αλλά, ναι, έχω ζήσει στο εξωτερικό κάποια χρόνια, στη Βόρεια Ευρώπη, που, μπας περιπτώσει, και οι κουτόφραγοι κάτι ξέρουν παραπάνω ορισμένες φορές. Οι ομάδες των ανθρώπων, των πολιτών, με τον τρόπο που οργανώνονται, πιέζουν και ανάλογα με την περίπτωση. Εμείς τώρα αυτό το πράγμα δεν το έχουμε, έτσι. Υπάρχουν βέβαια οι σύλλογοι των καρκινοπαθών, οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά χρειάζονται ενδυνάμωση. Και εκεί εγώ θα έλεγα το εξής: εγώ βλέπω, έτσι, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι γίνονται καλά, βλέπω ανθρώπους που δεν γίνονται καλά. Όλοι θα περάσουν από αυτό και μετά θα πάνε παρακάτω, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ας μείνουν και λίγο πάνω σε αυτό για να σκεφτούν και τους συμπολίτες τους. Όπως το κάνετε και εσείς αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Καθώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, λέω, η ενδυνάμωση θα βοηθήσει στο να βελτιωθούν τα νοσοκομεία μας, να μην στεγνώνει ο κόσμος οικονομικά, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι,
1: και αυτό, ναι, θα συνεχίσει, έτσι.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, αν δεν πιέσει ο πολίτης και προς αυτές κατευθύνσεις, έτσι, ας μην κολλάμε στο εμβόλιο. Το εμβόλιο έγινε, πέρασε, μπορεί να μην είναι, αλλά ας κοιτάξουμε το τώρα και ας κοιτάξουμε το τι μας ταλαιπωρεί περισσότερο και κάπως να οργανωθούμε.
0: Με ικανοποιεί πλήρως η απάντησή σας. Τι πρέπει να περιμένω, εδώ γίνεται καταιγισμός από ερωτήσεις. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εντοπίσει ένα καρκίνο νωρίτερα ή να προβλέψει ποια θεραπεία θα είναι αποτελεσματικότερη? Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιου είδους επίπεδα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Δείτε τώρα, στο πρώτο κομμάτι, στο κομμάτι της διάγνωσης, έχει ήδη αρχίσει να βοηθάει πάρα πολύ, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα πλέον πάρα πολύ, σχεδόν το σύνολο, ας πούμε, των ακτινολογικών εξετάσεων χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει μοτίβα τα οποία μπορεί το μάτι να τα χάσει. Επομένως, η απάντηση στο κομμάτι της διάγνωσης είναι πως σίγουρα σήμερα βοηθάει, αλλά δεν αποκλείεται μετά από κάποια χρόνια να κάνει την κυρία δουλειά. Έτσι. Πάντα θα υπάρχει το ανθρώπινος παράγοντας, αλλά εκεί είναι, θεωρώ ότι είναι κάτι που θα το δούμε να αλλάζει πάρα πολύ. Στο κομμάτι της θεραπείας, ακόμα δεν
0: ναι, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είναι. Ναι. Στο κομμάτι της θεραπείας, εκεί που βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην ανάλυση, στην τακτική ανάλυση δεδομένων. Εκεί θα μπαίνω λίγο στο δικό σας τρόπο.
0: Ναι.
1: Στο να τυχεοποιηθούν ασθενείς, δηλαδή στη διαδικασία των κλινικών μελετών. Εκεί έχει μπει με τα μπούνια, αλλά από εκεί και πέρα όμως όχι στο να πει, να βάλουμε ένα μηχανάκι να μας πει όχι, αυτό θα πάρει το Α ή το Β, αυτό δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, μία τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πεπερασμένος. Για την σχιζοφρενική συμπεριφορά πάλι, εκεί επιστρέφω. Είναι αλήθεια ότι όσο πιο επιθετικός είναι ένας όγκος, τόσο ευκολότερα υποχωρεί μετά από τις παραδοσιακές θεραπείες? Δηλαδή, κάποτε όταν περνούσα το προσωπικό μου δράμα, ο γιατρός μου είχε πει ότι έστω και αν πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά χειρότερη μορφή καρκίνου μετά το μελάνωμα, έστω και αν η χαρτογράφηση της νόσου είναι συγκεκριμένη, μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείων το όγκος θα υποχωρήσει. Και εδώ είναι μία ένδειξη σχιζοφρένειας των όγκων. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή ότι όσο πιο επιθετικός είναι ένας όγκος, τόσο πιο ευάλωτος είναι κατά το στάδιο, άλλο αν μετά πάμε σε μεταστάσεις κλπ. Στον πρώτο κύκλο θεραπείας?
1: Όχι. Είναι και δεν είναι. Θα σας πω κάτι. Αυτό πρέπει ο κόσμος λίγο να το καταλάβει. Ο καρκίνος του Γιώργου δεν είναι ίδιος με τον καρκίνο της Μαρίας. Κάθε καρκίνος έχει διαφορετική συμπεριφορά.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Καλά και σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εσύ να είστε καλά.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, με την έξοδο να κορυφώνεται σήμερα Κυριακή. Χωρίς να παγωσώστη, φέρεται να λειτουργούσε η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, όπου το απόγευμα του Σαββάτου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η άδεια λειτουργίας της πισίνας, καθώς εξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στον χώρο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αυτοψίας, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου φέρεται να συνδέονται με τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν προφυλακιστεί 3 άτομα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Κυριακή στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνεχίζονται οι κραδασμοί στο κόμμα Καριστιανού, καθώς την αποχώρησή του ανακοίνωσε και ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης, καταγγέλλοντας αυθαιρεσία και φήμωση της διαφορετικής άποψης. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Νέα ψηφιακή διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή από τις 28 Αυγούστου για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026. Σε εξέλιξη βρίσκεται η

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Άρα λοιπόν φίλοι, μετά από την διαφωτιστική εν μέρη λόγω του πεπερασμένου του χρόνου συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημόδη, να δούμε τα πράγματα στη ζωή λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο να θυμοσοφήσουμε, να μην καταληφθούμε από φοβίες, να ζούμε την κάθε μέρα και να την πίνουμε σαν ένα ποτήρι από κόκκινο κρασί. Παράλληλα, και το λέω και πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου αυτό, από τη γάγκρενα του τσιγάρου να απεγκλωβιστούμε και να κοιτάξουμε να έχουμε μια ποιότητα ζωής, να προσπαθούμε να γυμναζόμαστε που και που, όχι υπερβολές, αλλά να μην καταληφθούμε από φοβία. Όσοι ζουν κάποιο προσωπικό δράμα με ένα προσφυλές, με ένα αγαπημένο πρόσωπο, να δώσουν τη μάχη μέχρι το τέλος.

με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρχει τέλος. Διότι όσο ζει ο αγαπημένος μας ή η αγαπημένη μας, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Η ιατρική είναι γεμάτη από εκπλήξεις, είτε δυσάρεστες είτε ευχάριστες.

Κάποιοι ακροατές με ρωτούν, κύριε καθηγητά, αφού έχετε μελετήσει στατιστική, σίγουρα θα έχετε εξαγάγει κάποια συμπεράσματα σεβόμενοι πλήρως τις απόψεις του γιατρού που μίλησε. Ποια είναι τα... Φίλε μου, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, γνωρίζω ότι υπάρχουν πανεπιστημιακές μελέτες. Η τελευταία διενήργησαν στην Ιαπωνία, η οποία είχε ισχυρότατες ενδείξεις συσχέτισης, αρχικά στατιστικά αποτελέσματα, πορίσματα, αλλά όχι οριστικά, ανάμεσα στο συγκεκριμένο τύπο εμβολίου και στην εμφάνιση κακοειδιών. Ωστόσο, τη ζωή είπα ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία. Η φύση και ο άνθρωπος ανθίστανται. Ενδελεχώς ανθίστανται σε κάθε μεταβολή και σε κάθε απειλή. Ας προσέξουμε. Το σημαντικότερο για μένα που άκουσα από τον γιατρό ήταν ότι να κοιτάξουμε τη δική μας ζωή και την ποιότητα με την οποία ζούμε. Να αποφύγουμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες και βέβαια ποτέ να μην χάνουμε το κουράγιο μας. Θέλω να σας πω, χωρίς να δίνω φρούδες ελπίδες, ότι έχω ζήσει καταστάσεις όπου προσφυλές πρόσωπο, σύμφωνα με ιατρικές διαγνώσεις, είχε κάποιες βδομάδες ζωή και έφυγε από τη ζωή από άλλη αιτία μετά από 18 χρόνια. Δεν μπορώ να διαψεύσω αυτά που έζησα. Άρα λοιπόν, καλό αγώνα, καλό κουράγιο σε αυτούς που νοσούν και σε αυτούς που έχουν αγαπημένα πρόσωπα που νοσούν. Μην είστε ευκολόπιστοι. Να φιλτράρετε κάθε πληροφορία που ανεύθυντη και επέσχυντη αναρτούν στο διαδίκτυο και να απευθύνεστε σε υπεύθυνες και αξιόπιστες ιατρικές πηγές πληροφοριών.

Εδώ τώρα να συνεχίσουμε. Σήμερα είπα ότι θα με ανεχθείτε, καθώς αναπληρώνω τον αγαπημένο κύριο Παπαζαφυρί, ο οποίος μην ανησυχείτε για αυτόν, είναι λιοντάρι. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα... Πες μου, διακοπές κάνει Τρίαμβος? Εγώ νόμιζα ότι λόγω της επεβάσεως στα μάτια. Τότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τον αναπληρώνω ενώ είναι διακοπές. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά όπου και να είσαι και όπου και αν κάνεις διακοπές. Και συγχώρεσέ με που πίστεψα ότι ήσουν ασθενής. Να είσαι πάντα σιδερένιος. Πάμε λοιπόν στο άλλο μέτωπο, φίλοι. Εκεί η παραπληροφόρηση καλώς κρατεί. Πηχαίοι τίτλοι και πάλι. Μεραρχίες του Βορειοκορεατικού στρατού λέει αναπτύχθησαν ταχύτατα στη Ρωσία. Ήμαρτον. Μίλησε συγκεκριμένη στο σελίδα και αναπαράγεται συνεχώς η είδηση ότι αναπτύχθηκε στο μέτωπο της Ρωσίας ένας αριθμός από 3 μεραρχίες βορειοκορατών. Ο ισχυρισμός είναι διαφορετικός κατά πολύ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να υποδεχθεί 30.000 βορειοκορεάτες. Απλή δήλωση του αξιότιμου κυρίου Ζελένσκι. Το Ρόιτερς στο πρακτορείο σημειώνει ρητά ότι δεν μπόρεσε να το επαληθεύσει. Νεότερα στοιχεία αφορούν την ανάπτυξη πυραυλικής μονάδας περίπου 90 ατόμων στο Βορόνες και όχι 3 μεραρχιών. Δεν υπάρχει λοιπόν αξιόπιστη επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας, φίλε Ζαφύρη. Υπάρχει όντως πραγματική και αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, αλλά οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περί δίθεν επιτυγμένων ήδη 3 μεραρχιών, 40.000 Ρώσων και επικείμενης τελικής επίθεσης αποτελούν μη τεκμηριωμένη επέκταση των πληροφοριών.

Και πάμε σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο συνέβη στη συμφωνία ανάμεσα σε τρεις χώρες, την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας ανά δύο. Η σύντομη εκτίμησή μου, φίλοι μου, γιατί με ρωτάτε, ως Ελλάδα πρέπει να παρακολουθούμε τη συμφωνία πολύ σοβαρά, αλλά δεν συντρέχει, προς το παρόν τουλάχιστον, ουδής λόγος πανικού. Δεν αποτελεί κάζους μπέλι, ούτε σημαίνει ότι Πακιστάν και Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκαν να εμπλακούν κατά της Ελλάδας σε περίπτωση θερμού επεισοδίου ή γενικευμένης σειράξεως στο αρχιπέλαγος. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα μπορεί να προσφέρει αυτή η συμφωνία στην Άγκυρα περισσότερους οικονομικούς πόρους, αμυντική τεχνολογία, στρατηγικό βάθος και αυξημένη διπλωματική αυτοπεποίθηση. Με ρωτάτε τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Στις 7 Αυγούστου, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Μέκα τριμερή συμφωνία συλλογικής άμυνας. Η κεντρική διατύπωση είναι ότι η ένοπλη επίθεση ενός από τα τρία κράτη θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων. Ναι, αυτή η παράγραφος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται επομένως για κάτι περισσότερο από ένα απλό μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας. Υιοθετεί πολιτικά μια λογική ανάλυση αντίστοιχη με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιηθεί κρίσιμες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα τι σημαίνει και τι υπονοείται με τον όρο επίθεση. Ότι η Ελλάδα, αφυπνιζόμενη ένα πρωί, αφυπνιστήσα, θα αποφασίσει να επιτεθεί κατά της Τουρκίας. Δεύτερον, ποιος αποφασίζει ποιος είναι επιτιθέμενος. Τρίτον, αν είναι υποχρεωτική στρατιωτική επέμβαση ή επιλέγει κάθε κράτος τη μορφή της συνδρομής του σε μια τέτοια παρόμοια κρίση. Εάν καλύπτονται αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες. Εάν υπάρχει κοινή διοίκηση και επιχειρησιακό σχεδιασμό, σημαντικότατο. Και βέβαια, εάν περιλαμβάνεται πυρηνική αποτροπή από το Πακιστάν. Επειδή η ιδιότητά μας ως νεοελλήνων είναι να επιλύουμε τα σοβαρότερα των προβλημάτων μας στο γόνατό μας, δεν ξέρω πώς έχει αξιολογηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή η συμφωνία. Ο τίτλος Μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, ο οποίος αναδύεται και βλέπει το φως δημοσιότητας, προσωπικά για μένα είναι ιδιαίτερα υπερβολικός έως παραπλανητικός, διότι υπάρχει ρήτρα μεν εγγύησης, αλλά δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατιωτική δομή που να μπορεί να την εφαρμόσει. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προβληματιστούμε ιδιαίτερα αν θα πρέπει και εμείς ως απάντηση να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με μια αντίστοιχη συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής με την Ινδία. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους επιτελείς του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, ο βασικός προσανατολισμός συμφωνίας δεν είναι η Ελλάδα. Οι χώρες ισχυρίζονται ότι ο βασικός παράγοντας είναι η ευρύτερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση με το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του, οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων πετρελαίου, η Ερυθρά Θάλασσα, η Χούθη και τα στενά του Ορμούς,
η αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη αμερικανική προστασία και βέβαια η αυξανόμενη στρατιωτική ισχύς του Ισραήλ. Σε αυτή τη συμφωνία, με ρωτάς φίλε Βασίλη, σπουδάζεις στη Θεσσαλονίκη από την Κρήτη, για το πρώτο που με ρωτάς είπα ότι θα συλλέξω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση της ενέργειας στην Κρήτη σε μια εταιρεία ενός προύχοντα Τούρκο επιχειρηματία, ο οποίος μάλιστα διατηρεί και στενότατες σχέσεις και δεσμούς με την νυν πολιτική ηγεσία της Άγκυρας. Μεσοβδόμαδα, να είσαι σίγουρος, θα σε ενημερώσω περαιτέρω. Κάθε κράτος λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτή τη συμφωνία, αναμένεται να προσφέρει με διαφορετικό τρόπο η Σαουδική Αραβία με κεφάλαια, ενέργεια, πολιτική επιρροή στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Η Τουρκία με τον όγκο του στρατεύματό της, τη γεωγραφική της θέση, την ναυτική ισχύ και την ήδη ανεπτυγμένη αμυντική της βιομηχανία. Το Πακιστάν με πυρηνικό οπλοστάσιο, με μεγάλο στρατό, με εμπειρία και στενή στρατιωτική σχέση με το Ριάδ.

Οπωσδήποτε απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση αυτής της συμφωνίας, διότι όπως και στην πολιτική, έτσι και στις διεθνείς σχέσεις, πολλά πράγματα γίνονται και δεν λέγονται, και άλλα λέγονται και δεν γίνονται. Τι αλλάζει για την Ελλάδα, με ρωτά ο Μανώλης. Μανώλη, προφανώς δεν είναι θετική εξέλιξη για την Ελλάδα. Προφανώς ενισχύεται η τουρκική αμυντική βιομηχανία. Και αυτός είναι ο πιο ορατός κίνδυνος. Κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία είναι πλέον πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν τουρκικά ντρονς, πυραυλικά συστήματα, πολεμικά πλοία, ηλεκτρονικό πόλεμο, κινητήρες και πυρομαχικά και κοινή παραγωγή γενικότερα οπλικών συστημάτων. Το Πακιστάν μπορεί να συνεισφέρει τεχνογνωσία, παραγωγική δυνατότητα και πρόσβαση σε τεχνολογίες κινέζικης προελεύσεως. Οπότε η Τουρκία μπορεί να μειώσει ορισμένα από τα προβλήματα που προκαλούν οι δυτικοί περιορισμοί και να παράγει αδιάλειπτα μεγαλύτερους αριθμούς συστημάτων. Για την Ελλάδα λοιπόν, για την πατρίδα μας, το ζήτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει σε μια πιθανή κρίση. Είναι αν η Τουρκία θα αποκτήσει ταχύτερα και φθηνότερα στρατιωτικά μέσα στην επόμενη πενταετία. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι η γειτονική χώρα πια αποκτά στρατηγικό βάθος. Η Άγκυρα προσπαθεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα, και αυτό είναι γνωστό, ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως ηγετική δύναμη του Ισλαμικού κόσμου, ως αυτόνομος πόλος μεταξύ Δύσης, Ρωσίας και Ασίας και ως παραγωγός και εξαγωγέας ασφάλειας. Η νέα συμφωνία ενισχύει αυτή την εικόνα και μπορεί να της δώσει μεγαλύτερη διπλωματική αυτοπεποίθηση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία, στη Λιβύη και στο Κυπριακό. Βέβαια, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το Ριάντ υιοθετεί αυτομάτως τις τουρκικές αξιώσεις του αρχιπέλαγος στο Αιγαίο. Σημαίνει όμως ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένο ότι οι δυσκολίες στις σχέσεις ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Τουρκία θα περιορίζουν την Άγκυρα αδιάλειπτα. Όσο αφορά το Πακιστάν, αυτό πάντα ευρίσκεται πολιτικά πολύ πιο κοντά στην Τουρκία από ό,τι στην Ελλάδα. Το Πακιστάν είχε πάντα παραδοσιακή σχέση με την Άγκυρα και συχνά την υποστήριζε σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο. Επομένως, αναμένεται η τριμερής αυτή συμφωνία. Να ενισχύσει, φαντάζομαι, κοινές ασκήσεις, συνεργασία αεροπορίας και ναυτικού, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή αμυντική παραγωγή και πακιστανική διπλωματική στήριξη προς την Τουρκία στα διεθνή φόρουμ. Αυτό είναι άξιο προσοχής, αλλά βέβαια δεν μετατρέπει το Πακιστάν σε άμεσο στρατιωτικό αντίπαλο της Ελλάδας.

Από την άλλη, στο ΝΑΤΟ επικρατεί αμηχανία. Ελλάδα και Τουρκία είναι μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η Τουρκία αποκτά τώρα μια δεύτερη συλλογική δέσμευση ασφάλειας εκτός της Συμμαχίας. Οπότε σε μια ενδεχόμενη πιθανή, απευκταία βέβαια, ελληνοτουρκική σύραξη ή κρίση έστω, θα ανέκυπταν δυσκολότατα ερωτήματα, όπως θα μπορούσε η Τουρκία να επικαλεστεί τη νέα συμφωνία, πώς θα καθορίζονταν ποιος επιτέθη πρώτος, θα έπαιρναν θέση το Ριάτ και το Ισλαμαμπάν, πώς θα συμβιβαζόταν αυτό με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, φίλε μου, δεν λειτουργεί σαν αυτόματος διακόπτης πολέμου. Κάθε σύμμαχος επιλέγει τη βοήθεια που θεωρεί αναγκαία, ενώ δεν υπάρχει απλός μηχανισμός εφαρμογής του σε σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ. Άρθρο 5.

0: πρέπει να θεωρήσουμε, Κώστας, Κατερίνη, χαμένη πια τη Σαουδική Αραβία. Κώστα φίλε μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Σαουδική Αραβία έχει δικά της συμφέροντα και δεν γίνεται δορυφόρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία έχουν αναπτύξει συνεργασία σε άμυνα και ασκήσεις, προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων, ενέργεια, επενδύσεις, ψηφιακές διασυνδέσεις και ναυτιλία. Το Ριάντ έχει λόγους να διατηρεί καλές σχέσεις και με την Αθήνα. Δεν θα ήθελε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση που θα απειλήσει τις μεταφορές, τις επενδύσεις, τις σχέσεις του με την Ευρώπη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμμετοχή του Ριάντ μπορεί μάλιστα υπό ορισμένες συνθήκες να λειτουργήσει και ως φρένο στην Άγκυρα. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το Πακιστάν είναι μεν πυρηνική δύναμη, αλλά άλλο πράγμα η συμμετοχή του σε αμυντική συμφωνία και άλλο η επίσημη επέκταση πυρηνικής αποτροπής προς δύο συμμάχους. Γιατί για μια πραγματική πυρηνική ομπρέλα θα περιμέναμε να δούμε επίσημη σχετική διακήρυξη, κοινό πυρηνικό δόγμα, μηχανισμό διαβούλευσης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που αφορούν και τρεις τις χώρες, ρυθμίσεις διοίκησης και ελέγχου και ενδεχομένως ανάπτυξη σχετικών δυνάμεων. Μέχρι να υπάρξουν τέτοια στοιχεία, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά στις εξελίξεις και να τις παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης. Η αναφορά στο πακιστανικό πυρηνικό οπλοστάσιο λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό μήνυμα αποτροπής και όχι ως βάσιμη επιλή. Η Ελλάδα δεν πρέπει να κτίσει πολιτική πάνω σε ένα μη αποδεδειγμένο δόγμα ή σενάριο. Ας πάμε σε ένα περίπου τρίλεπτο, τετράλεπτο διάλειμμα για να μπορέσω και εγώ να κάνω ένα τσιγάρο, φίλοι μου.

0: την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Κλείνοντας λοιπόν, φίλοι, αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι προσωπική εκτίμηση σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Αθήνα. Πρώτον, να ζητήσει διευκρινήσεις από το ΡΙΑΤ, όχι με δημόσια καταγγελτική ρητορική, αλλά με απευθείας διπλωματική επικοινωνία για το γεωγραφικό και νομικό πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Δεύτερον, να προστατεύσει την σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία. Η Ελλάδα δεν πρέπει να σμπρώξει τη Σαουδική Αραβία προς την Τουρκία. Χρειάζονται συγκεκριμένα κοινά έργα σε ενέργεια, άμυνα, μεταφορές και ψηφιακές υποδομές. Τρίτον, να παρακολουθεί την πρακτική εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Μεγαλύτερη σημασία από την τελετή υπογραφής θα έχουν ενδεχόμενα ένα κοινό στρατηγείο, μόνιμες δυνάμεις, κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, χρηματοδότηση τουρκικών εξοπλιστικών προγραμμάτων και συμφωνίες μεταφοράς πυραυλικής ή πυρηνικής τεχνολογίας. Τέταρτον, να ενισχύσει τη δική της αποτροπή, ιδίως την αεράμινα, τη δυνατότητα για αντιντρόνς δράση, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, τα αποθέματα πυρομαχικών, την ναυτική επιτήρηση και κυρίως επιμένω, την εγχώρια παραγωγή. Να αποφύγει τη λογική χριστιανικού εναντίον ισλαμικού άξονα. Αυτό θα ήταν ένα στρατηγικό δώρο προς την Άγκυρα. Η ελληνική απάντηση πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και σε ανοιχτές συνεργασίες με αραβικά και ασιατικά κράτη. Εν επιλόγω να αναφέρω ότι η συμφωνία δεν σημαίνει ότι τρεις χώρες θα στραφούν αύριο εναντίον της Ελλάδας. Σημαίνει ότι η Τουρκία αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύτερο συνδυασμό στρατιωτικής ισχύως με κεφάλαια από τη Σαουδική Αραβία και με στρατηγικό βάθος που προσδίδει το Πακιστάν. Η σωστή ελληνική αντίδραση δεν θα ήταν φόβος και πανικός, αλλά η αποτροπή, η διπλωματική παρουσία στο ΡΙΑΤ και η προσεκτική παρακολούθηση όσων θα ακολουθήσουν μετά την υπογραφή.

Πολλοί φίλοι με ρωτάτε τι γίνεται με τον πόλεμο των ημιαγωγών, των μικροτσίπς, τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και αν είναι ορατός ο κίνδυνος για την Ταϊβάν. Προφανώς θα υπονοείται στο αν προσδίδω κάποια πιθανότητα να μεταβληθεί η Ταϊβάν σε ένα νέο θύλακα σύγκρουσης και παγκόσμιας κρίσης. Φίλοι μου, τα μικροτσίπς είναι για τον 21ο αιώνα. Ό,τι ήταν ο χάλιβας, το πετρέλαιο και η πυρηνική τεχνολογία για τον 20ο. Είναι η βάση της οικονομικής, τεχνολογικής και στρατιωτικής ισχύως. Το κεντρικό ερώτημα είναι, μπορεί η Κίνα να γίνει η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη και στις προηγμένες ένοπλες δυνάμεις? Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν την πρόσβασή της στα ισχυρότερα μικροτσίπς και στα μηχανήματα που τα κατασκευάζουν, εδώ είναι το κέριο ερώτημα. Η Ταϊβάν βρίσκεται στο κέντρο αυτού του πυρήνα ανταγωνισμού, επειδή εκεί εδρεύει η σημαντικότερη εταιρεία κατασκευής προηγμένων ημιαγωγών στον κόσμο. Είναι συγχρόνως δημοκρατία με δική της κυβέρνηση και ένοπλες δυνάμεις. Αν και το Πεκίνο τη θεωρεί τμήμα της κινέζικης επικράτειας και δεν έχει ποτέ αποκλείσει τη χρήση βίας για την επιθυμητή επανένωση. Ο Όθων με ρωτάει τι είναι πραγματικά ένα μικροτσίπ. Φίλε μου, φαντάσου έναν ημιαγωγό, ένα μικροσκοπικό κύκλωμα που περιλαμβάνει εκατομμύρια έως δεκάδες δισεκατομμύρια τρανζίστορς. Τα τρανζίστορς λειτουργούν ως διακόπτες που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν πληροφορίες. Τα μικροτσίπς λοιπόν βρίσκονται παντού σήμερα στη ζωή μας. Κινητά, υπολογιστές, αυτοκίνητα, τηλεπικοινωνίες, νοσοκομιακός εξοπλισμός, ηλεκτρικά δίκτυα, βιομηχανικά μηχανήματα, δορυφόροι, ραντάρ, πύραυλοι και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι όλα ίδια, Όθωνα. Παλαιότερης τεχνολογίας τσίπς υπάρχουν, χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, σε οικιακές συσκευές, βιομηχανικό εξοπλισμό. Είναι λιγότερο εντυπωσιακά, αλλά απολύτως απαραίτητα. Η έλλειψή τους κατά την πανδημία σταμάτησε ολόκληρες γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων. Και υπάρχουν βέβαια και τα προηγμένα τσίπς, τα οποία χρησιμοποιούνται σε τεχνητή νοημοσύνη, υπερυπολογιστές, προηγμένα οπλικά συστήματα, επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων, κρυπτογραφία και κατασκοπευτικές εφαρμογές. Σε αυτά τα προηγμένα τσιπ εστιάζεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Φίλοι μου, η κατασκευή ενός προηγμένου μικροτσιπ είναι ίσως η πιο σύνθετη βιομηχανική διαδικασία που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Κανένα κράτος δεν ελέγχει μόνο του όλη την αλυσίδα. Η παγκόσμια αλυσίδα περιλαμβάνει αμερικανικές εταιρείες σχεδιασμού, αμερικανικό λογισμικό σχεδίασης, ολλανδικά συστήματα λιθογραφίας, ιαπωνικά χημικά υλικά, ταϊβανέζικα και νοτιοκορεάτικα εργοστάσια, δίκτυα συναρμολόγησης και δοκιμών σε διάφορες ασιατικές χώρες. Ποιοι είναι οι βασικοί παίχτες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδιασμός επεξεργαστών λογισμικών σχεδίασης και εξειδικευμένος εξοπλισμός. Η Ταϊβάν, εκεί έχουμε την κατασκευή των πιο προηγμένων τσιπ. Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Ιαπωνία, Κίνα, τεράστια αγορά, αυξανόμενη παραγωγή και κρατικές επενδύσεις. Αλλά
σοβαρότατα κενά στις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι ένα εργοστάσιο μπορεί να κοστίζει δεκάδες δισεκατομμύρια, αλλά να αδυνατεί να λειτουργήσει αν λείπει ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, λογισμικό, χημικό ή ανταλλακτικό. Κάποιος φίλος τηλεφώνησε, Παπαδόπουλος εν ονόματι, και μου απέδωσε την πρόθεση να διεξαγάγω υβριδικό πόλεμο κατά της Ελλάδος. Φίλε μου, τι να πω, δεν ξέρω αν αυτό κατάλαβες. Εάν θέλεις να σου μεταφέρω στρεβλές ή διογκωμένες ή fake ειδήσεις, ότι αυτή η συμφωνία ανάμεσα σε Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία είναι θετική για την Ελλάδα, εάν θέλεις να σου μεταφέρω την απίστευτη άποψη ότι η εκχώρηση κλάσματος ενέργειας στην Κρήτη είναι επίσης ενδεδειγμένη ενέργεια απέναντι σε έναν επιχειρηματία ο οποίος διατηρεί στενότατες σχέσεις με την ίν πολιτική ηγεσία της Άγκυρας, εάν θέλεις να ακούς τέτοιου είδους ειδήσεις, τότε απλά άλλαξε σταθμό. Είμαι ο τελευταίος στον πλανήτη ο οποίος θα μπορούσα να ξεκινήσω υβριδικό πόλεμο κατά της πατρίδας μου. Να είσαι λοιπόν σίγουρος πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Προσπαθώ να απεικονίσω την πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται και προσπαθώ να βοηθήσω την πατρίδα μου σε όλες τις εκφάσεις της ζωής της, είτε κοινωνικής, είτε στον τομέα της άμυνας, της παιδείας, της ασφάλειας. Λυπάμαι αν κατάλαβες κάτι τέτοιο. Μακράν εμού. Για να κλείσουμε λοιπόν το ζήτημα, γιατί αρκετά πλατιάσαμε, αλλά είναι ένα ζήτημα τεράστιας σημασίας, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν την Κίνα στον πόλεμο των ημιαγωγών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν απλά να πουλήσουν περισσότερα τσιπ. Προσπαθούν να διατηρήσουν τεχνολογική απόσταση από την Κίνα σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη στρατιωτική ισχύ. Αυτά λοιπόν για τους ημιαγωγούς. Τώρα ας μην πλατιάσουμε για τον κινέζικο κίνδυνο, ας μην γεννάμε στο μυαλό μας σενάρια επέμβασης κινέζικης κατά της Ταϊβάν. Νομίζω ότι έχουμε πολύ πιο ζωντανά θέματα στα οποία θα πρέπει να αναφερθούμε και φλέγοντα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Άρα λοιπόν, ας πάμε σε ένα ζήτημα για μια τρίτη φορά, καθώς βλέπω ότι όλη αυτή η επέσχυντη κατάσταση συνεχίζεται. Αναφέρομαι στα περίφημα φανς και στα κόκκινα δάνεια. Ένα πλήθος ακροατών με ρωτά αν υπάρχει κάποια μεταβολή, κάποια ρύθμιση, κάποια κυβερνητική απόφαση, κάποια αλλαγή. Πολύ φοβάμαι πως όχι, θα τα πούμε στο επόμενο δεκάλεπτο.

Αγαπημένοι φίλοι, είναι αλήθεια ότι η εξυγίαση των τραπεζικών ισολογισμών δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία όταν εκατομμύρια πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα αδιαφανές, απρόσωπο και συχνότατα αναποτελεσματικό. Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε διεύθυνση. Έφυγε σε μεγάλο βαθμό από τους ισολογισμούς των τραπεζών και μεταφέρθηκε στα χαρτοφυλάκια επενδυτικών κεφαλαίων των γνωστών funds, με τη διαχείριση των απαιτήσεων να ανατίθενται σε εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων, στους λεγόμενους servers. Για τις τράπεζες αυτή η μεταφορά παρουσιάστηκε ως εξυγίανση. Άκουσον. Για χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατομμύρια οφειλέτες, το χρέος εξακολουθεί να υπάρχει. Μαζί του παραμένουν η ανασφάλεια, οι πιέσεις, οι δυσκολίες συνεννόησης, οι απειλές πληστηριασμών και η αίσθηση ότι απέναντι στον πολίτη δεν βρίσκεται πλέον ένας αναγνωρίσιμος τραπεζικός ορατός οργανισμός, αλλά ένας πολύπλοκος, απρόσωπος, συχνά αόρατος μηχανισμός. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι εγχώροι και είχαν μεταβιβαστεί σε επενδυτικά σχήματα του εξωτερικού ανέρχονταν στο πρώτο τρίμηνο του 26 περίπου σε 79,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία του ίδιου του κλάδου αναφέρουν περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια οφειλέτες και συνολικά υποδιαχείριση ανοίγματα οικονομικά πάνω από 92 δις. Οι αριθμοί βέβαια δεν είναι απολύτως συγκρίσιμοι, επειδή αφορούν διαφορετικές κατηγορίες χαρτοφυλακίων. Αποδεικνύουν όμως κάτι αδιαφυσβήτητο. Το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Όμως ούτε όλοι οι οφειλέτες είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ούτε κάθε εταιρεία διαχείρισης λειτουργεί παράνομα. Είναι εξίσου λανθασμένο να παρουσιάζονται συλλήβδιντα φανς ως εγκληματική οργάνωση, δεν τα απεκάλεσα έτσι, και να θεωρείται κάθε δανειολήπτης το θύμα. Από την άλλη όμως είναι πέρα για πέρα λαθεμένο το να εμφανίζεται το σημερινό σύστημα ως πετυχημένο μόνο επειδή μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τραπεζών. Το ουσιαστικό λοιπόν ερώτημα είναι διαφορετικό. Οδηγεί το σύστημα σε βιώσιμες ρυθμίσεις και στην επανένταξη πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική ζωή, ή λειτουργεί στιγνά ως μηχανισμός ίσπραξης και ρευστοποίησης περιουσίας? Όταν επί μήνες προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τα περίφημα αυτά αόρατα φανς και δεν μπορείς, ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει με απόλυτη σαφήνεια ποιος απέκτησε το δάνειό του, ποιος το διαχειρίζεται, ποιο είναι το σημερινό κεφάλαιο, πώς υπολογίστηκαν οι τόκοι και οι επιβαρύσεις, ποιες πληρωμές έχουν αφαιρεθεί και ποιο είναι το πραγματικό ποσό που απαιτείται για ολική και οριστική εξόφληση. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Στην πράξη πολλοί οφειλέτες καταγγέλουν ότι λαμβάνουν γενικές απαντήσεις, διαφορετικούς υπολογισμούς ή προτάσεις που αδιάλειπτα αλλάζουν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Άλλοι δυσκολεύονται ακόμη και να εντοπίσουν τον υπεύθυνο που μπορεί να εξετάσει ουσιαστικά την υπόθεσή τους, και αυτό είναι αρρώστια, είναι νόσος. Ο νόμος 5072 κάθετος του 2023 προβλέπει προσωποποιημένη ενημέρωση μέσω ψηφιακών πλατφορμών, αναλυτική εικόνα οφειλής, μηχανισμούς διαχείρισης παραπώνων και κυρώσεις
που μπορούν να φτάσουν ως την ανάκληση άδειας. Η ύπαρξη όμως ενός νόμου δεν αρκεί. Απαιτείται έλεγχος εφαρμογής του. Η φράση «δεν εγκρίνεται βάση της πολιτικής του επενδυτή» δεν μπορεί να θεωρείται επαρκής απάντηση όταν διακυβεύεται η κατοικία ή η επιχείρηση ενός ανθρώπου. Πριν από οποιοδήποτε αναγκαστικό μέτρο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης ρύθμισης προσαρμοσμένης πρώτον στο πραγματικό εισόδημα το διαθέσιμο, στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, στην αξία εξασφάλισης, στη δυνατότητα μακροχρόνιας εξυπηρέτησης. Η σημερινή κυβέρνηση οφείλει χθες, όχι αύριο, χθες να δώσει λύση στο σοβαρότατο αυτό πρόβλημα, διότι όπως προανέφερα το σύνολο των οφειλετών δεν διατηρεί την ιδιότητα να είναι όλοι κακοπληρωτές. Κάποιοι αδυνατούν, κάποιοι μετατράπηκαν σε οικονομικά ασθενέστερους και κάποιες ρυθμίσεις, ώστε το πρόβλημα να καταστεί βιώσιμο, πρέπει να αποφασιστούν και να εφαρμοστούν χθες.

0: Λοιπόν, την επόμενη ώρα και για μία ώρα θα ανοίξω γραμμές, καθώς είναι ατελέσφορο, κουραστικό για μένα και βαρετό για σας να μιλάω μόνος για 4 ώρες. Εξάλλου σημασία πάντα έχουν και οι δικές σας απόψεις. Θα παρακαλέσω όμως να είστε ευπρεπείς, να μην υπάρξουν χυδαίοι χαρακτηρισμοί για πολιτικά πρόσωπα, για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν γόνιμο διάλογο χωρίς εντάσεις και χωρίς αντιπαραθέσεις. Σεβαστές όλες οι γνώμες, αλλά επαναλαμβάνω, στο πλαίσιο μιας ευπρέπειας και μιας ευγένειας. Μετά λοιπόν από το διάλειμμά μας θα ανοίξω γραμμές και όσοι από εσάς επιθυμείτε να καταθέσετε κάποια άποψη.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ζήσου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 105,1. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
7: Μπες και στο onairmedia.gr.
8: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Μπουίκα.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
6: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.